Στήτα. Μάρκος της Ισής της Ισής το κομπή ο Ροδίνς μας. Της πέσε ριχάτα. Ριχάτα θέλεις ριχάτα. Ριχάτα θέλεις ριχάτα. Για σαρ σαρ σαρ της πέσε.